0: ο κύριος στο σώρο αλήθεια.
1: Βολιντάμε και κάνω μράβε. Ρε μόνε σε πάνταλου. Πάλι πίσω εις κοντρόλε. Όπως κάναμε κόμπος και φίλμα η ζένε. Άιτε ζένε να μένε. Πλάουνσε. Τρέγκινε. Κόμπρε τζάστρο ζένε.